0: Καλώς ορίσατε, παιδιά. Τι κάνετε? Κάτσε να φέρω και το μικρόφωνο κοντά, γιατί δεν μ' ακούνε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά. Πώς είσαι, Μιχάλη? Καλά είσαι?
1: Μια χαρούλα.
0: Πάνω?
2: Μια χαρά. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν,
2: στον αγώνα.
1: Καλησπέρα στους φίλους μας. Καλώς ήρθατε και πάλι στην απόψινή εκπομπή. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα. Κάθε δεύτερη Πέμπτη σε 7 ακριβώς από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio. Στη συχνότητα 96,5 και 103,7.
0: Πάμε στο πρώτο τραγούδι.
1: Να πάμε.
0: Πάνω,
1: να πάμε.
0: Ποιος τραγουδάει απόψε?
2: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα.
0: Πάμε.

0: Αυτό ήταν το Αλληλούια με την Ελένη. Ποιον επάνω,
1: Ελένη Φορέιρα.
0: Τα παιδιά πρέπει να με βοηθάνε, γιατί μερικές φορές έχω λίγο πρόβλημα με τα επώνυμα. Αλλά δεν βαριέσαι.
1: Είναι μια χαρά, είσαι.
0: Πάω μια χαρά. Εντάξει, αφού πάω μια χαρά, είμαι μια χαρά. Αφού τα λέτε εσείς. Ναι, παιδιά, μεθαύριο αρχίζει το Μουντιάλ. Και παίζει δυστυχώς η αγαπητή μας η Ελλάδα. Δεν μπήκε μέσα.
2: Από ό,τι έμαθα και με αφήνει έκπληκτο, και η Ιταλία έμεινε απ' έξω.
0: Για 12 χρόνια. Ιταλία.
1: Τώρα το μάθεις.
0: Να σου πω κάτι. Εκεί που στενοχωρήθηκα τόσο πολύ ότι δεν μπήκαν οι Έλληνες μέσα, δεν μπήκαν οι Ιταλοί και είμαι χαρούμενος. Αλλά το θέμα είναι οι αγαπημένοι μας οι Αυστραλοί μπήκαν μέσα στο Μουντιάλ. Και την Κυριακή στις 14 του Ιουνίου. Θα είναι
1: την ερχόμενη Κυριακή.
0: Την ερχόμενη Κυριακή θα είναι live στην τηλεόραση και θα μαζευτούμε όλοι στο Greek Community, στο Hall, στο Hellenic Hall, στο 2 Norwich Street, στο South Launceston. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 2, αλλά εμείς θα βάλουμε ένα barbecue. Θα αρχίσουμε από τις 12. Για τους members είναι free, είναι τζάμπα. Όποιος άλλος θέλει να έρθει να μας κάνει παρέα, $10 μπαίνεις μέσα και τρως και βλέπεις και το παιχνίδι και θα έχουμε good time. Εύχομαι να δούμε όλους τους φίλους μας κάτω εκεί στο hall. Θα έρθεις, Μιχάλη?
2: Of course θα έρθω.
0: Α, θα έρθεις.
1: Ο Μιχάλης θα έρθει. Γίνεται αυτό χωρίς τον Μιχάλη.
2: Και προβλέπω σκληρό αγώνα. Οι Τούρκοι είναι σκληροί οι παίκτες.
0: Είναι σκληροί. Ξέρουμε πως είναι οι Τούρκοι.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα. Μην το κάνουμε προσωπικά. Αλλά ευχόμαστε ότι οι Αυστραλοί τους κερδίσουν και 5-0.
2: Μακάρι, ναι. Μακάρι.
1: Δύσκολο για 5-0.
0: Το 1-0 είναι σαν 5-0. Okay, πάμε σε άλλο τραγούδι. Αυτό θα το αφιερώσω στην ξαδερφούλα μου, στην Αθανασία Αγγελοπούλου. Μαντήλη Καλαματιανό.
2: Γεια σου, Αθανασία. Απόλαυσέ τον.
0: Πάμε.

0: Συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο στο φίλο και συγχωριανό τον Τάσο τον Ριζά.
1: Γεια σου Τασούλη,
0: που είναι πιστός φίλος της εκπομπής πάντα.
1: Μπράβο Τασούλη.

αφού πάμε για αφιερώσεις στην ξαδερφούλα μου την Άννα Αγγελοπούλου, η Τζιμπρέν και για όλους τους Τζιμπρέων έξω εκεί, τα ραγιάλια για σας.

0: τον αγαπητό μας Κρίστοφα Αντίπα, που έχει τα γενεθλιά του το ερχόμενο Σάββατο. Το ευχόμαστε από το σταθμό μας χρόνια πολλά, με υγεία και ό,τι επιθυμεί.
1: Να τα εγκαταστήσεις, Κρίστοφα,
2: όλα τα καλά.
0: Και του αφιερώνουμε το τραγούδι «Ώρες μικρές» με τον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Happy birthday, Κρίστοφα.
0: Καπιμένα
1: το... Καλά.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Radio City Park εδώ στο Launceston. Ακούστε τώρα, παιδιά, τι έγινε.
1: Έλα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Τι έγινε.
0: Πριν μια εβδομάδα, λίγες μέρες πρέπει να έχει.
1: Okay.
0: Δεν κατάλαβα το ζήλο που έδειξε η ελληνική κυβέρνηση, που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση να διπλασιάσει σχεδόν τους μισθούς των Μητροπολιτών, του Αρχιεπισκόπου, των.
1: Συγγνώμη.
0: Των Επισκόπων, των Βοηθών Επισκόπων. Τι συγγνώμη.
2: Οι παπάδες τίποτα.
0: Οι απλοί ιερείς όχι. Δεν θα πάρουν οι απλοί ιερείς, αλλά τώρα δεν ξέρω. Μήπως να πάω να χειροτονηθώ, μήπως κανένα λίγο, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει εκεί. Δεν το κατάλαβα.
1: Από διπλά.
0: Από 2.000 και κάτι θα παίρνουν 4.600 κάτι. Λίγο παράξενο.
1: Και ο κόσμος κάτω εκεί δεν έχει να φάει.
0: Ο κόσμος είναι κόσμος.
1: Ε?
0: Ο κόσμος δεν είναι, είμαστε όλοι το ίδιο, από ό,τι φαίνεται. Ο κόσμος είναι κόσμος.
1: Είσαι Μιχάλη, τι γνώμη.
0: Η πλάκα στην όλη ιστορία είναι ότι οι επισκόποι και οι μητροπολίτες είναι άγαμοι, είναι μόνοι τους. Οι περισσότεροι παπάδες που έχουν και πολλά παιδιά θα πάρουν μια μικρή αύξηση τους δημοσίου, 40 ευρώ μεικτά, κάτι τέτοιο δηλαδή. Ναι.
1: Τώρα, και τι θα τα κάνω αφού δεν έχουν παιδιά.
0: Δεν ξέρω δεν τώρα έχουν... γιατί δεν έχω κάνει καλό ρεπορτάζ ακόμα. Θα συνεχίσω την έρευνα.
1: Ο φίλος σου έχεις το...
0: δεν ασχολείται με αυτά. Δεν ασχολείται με αυτά. Είναι σάλα.
1: Ναι,
0: αλλά έχω πάρει κάποια τηλέφωνα τώρα. Θα δούμε τώρα. Πέρασαν νομική διάταξη για αυτό το θέμα.
1: Αυτό το θέμα πρέπει να το προχωρήσουμε λίγο. Μου φαίνεται στις επόμενες εβδομάδες.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Απλά να το αναφέρουμε μόνο.
2: Έχει βάθος το θέμα.
1: Έχει βάθος.
2: Οι μεγάλοι ιερείς ευλογούν τα γένια τους μόνο.
0: Δεν την πήραν αυτή την απόφαση. Την απόφαση είναι.
1: Είναι κρατικό αυτό.
0: Ναι, η κυβερνητική απόφαση. Δεν αποφασίζει αυτή ότι θα παίρνουμε διπλό. Πέρασε νομοθετική διάταξη.
1: Wow.
0: Τι okay. Έχει να πεις, Μιχάλη.
2: Ο Ερώνυμος με τον Μητσοτάκη τα σμίξανε.
1: Ο Μητσοτάκης.
2: Ναι, τα φτιάξανε
0: γύρω. Αυτός είναι πρωθυπουργός, εγώ είμαι.
1: Αυτός ο Ερώνυμος ο Μητσοτάκης.
0: Όχι, εντάξει, θα δούμε τώρα. Μπορεί να υπάρχει λόγος που έγινε αυτό.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Πάνω, η δουλειά σου είναι να αναφέρεις, να τηλεφωνάς, να μάθεις. Σαν καλός ρεπορτάζ που είσαι, θα μπεις μέσα στο θέμα βαθύ. Αυτό είναι βαθύ.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι βαθύ τώρα, γιατί εγώ χρειάζομαι τραγούδι τώρα.
0: Μην πω και τίποτα άλλο τώρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Ώρες με τον αντίπα.
0: Για πάμε.
1: Πω.
2: Τι γίνεται ρε στον κόσμο.
1: Τι γίνεται ρε. Τρώνε οι παπάδες. Πω γάμο το.

Αφού θα συνεχίσουμε με κι άλλα τραγούδια, έχουμε την Αναστάσια τώρα με σπάστε τα. Σπάστε τα πάνω μου, σπάστε τα. Ωπα!

0: τον αγαπητό μας φίλο Χρήστο Φραγκούλη, που βρίσκεται στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες. Του ευχόμαστε καλές διακοπές, να περνάει καλά και καλή επάνωδο.
1: Μόνο ο πεθερός μου να περνάει καλά.
2: Ναι, ρε, μόνο ο πεθερός μου να μην περνάει καλά.
0: Η οικογένεια, εννοώ η οικογένεια.
2: Κοίτα, ρε, μόνο τον Χρήστο.
1: Γιατί ήταν σε γάμο προχτές στο Βόλο, είδα, η πεθερά μου χόρευε πάντως. Αυτά τα ξέρω. Αυτά τα ξέρω.
2: Μπράβο της.
0: Να είστε καλά, να περνάτε καλά.
1: Ναι, καλές διακοπές. Συνεχίζουμε. Τεράστιος Θέμης Αδαμαντίδης. Πάνω Θεός, κάτω εγώ. Αυτό είναι για πάρτι μου.

Συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι, Παντελής Παντελίδης, Αλκοολικές οι νύχτες, γιατί πάντα οι νύχτες όταν είναι αλκοολικές είναι διαφορετικές.

0: ένα μεγάλο ευχαριστώ από εμάς στον φίλο μου Μιχάλη Μπιλίση για το τόσο κολακευτικό μήνυμά του για το σταθμό μας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Από πού μας ακούει ο φίλος?
0: Από την Πάτρα.
1: Ναι, αυτή η Πάτρα.
0: Η Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας.
1: Ναι, πάντα.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, ωραία η Πάτρα.
2: Πάμε στο τραγούδι.
0: Πάμε.
2: Το σημάδι Γιάννης Πάριος, αυτό το έρημο σημάδι έχει κάψει άνθρωπους.

0: Αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για την ένδειξη πολεμική αεροπορία μας, που είναι πάντα έτοιμη να υπερασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα.
1: Αλλά και σύνορα.
0: Και σύνορα μας.
1: Ανά πάσα στιγμή. Μίλα.
0: Τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο.
0: Ελπίζουμε
1: στο... Όχι στο πρόγραμμά σου, ρε. Τι άλλο να πούμε.
0: Στο Αιγαίο να πηγαίνουμε καλά.
1: Πες τα κάλαντα. Κάθομαι λοιπόν εδώ για τρεις ώρες και γράφω εδώ. Ετοιμάζω χαρτιά. Κοίτα δεν τι κάνω, παιδιά. Για αυτοί που με κοιτάζουν στο φαγητό. Ετοιμάζω. Και έπειστε μου λέει ο άνθρωπος. Μου λέει ο άνθρωπος. Τι να πω.
0: Λοιπόν, εκκλησία είχαμε το περασμένο Σάββατο. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εκκλησία θα έχουμε πάλι στις 20 του μηνός. Ελπίζω να έρθει πάλι αρκετός πάλι κόσμος.
2: Πολύ κόσμος, ναι. Μαζεύεται.
1: Ναι. Δίνουμε το παρόν.
2: Είναι πολύ χαρούμενο να βλέπεις τόσο πολύ. Και ξένοι έρχονται μέσα και γίνονται ορθόδοξοι τώρα. Είναι χαμός, είναι ωραίο. Πολύ
0: είχαμε
2: ωραίο.
0: Βαφτίσεις από
2: είχαμε βαφτίσει από χθες ο φίλος μας. Πώς βαφτίστηκε, Γιώργος. Δεν βαφτίστηκε το παιδί.
1: Γιώργος.
2: Πολύ ωραία. Μην ξεχάσετε στις 14 πάλι θα το πω Αυστραλία-Τουρκία. Ετοιμαστείτε για μάχη. Μπορεί και να χρειαστούμε την αεροπορία να έρθει να μας βοηθήσει.
1: Όχι μόνο, ποια αεροπορία.
2: Πάμε σε άλλο τραγούδι, παιδιά. Ελληνικό μεράκι.
1: Κωνσταντίνος Κουφός.
2: Άιντε.
0: Άλλαξε μόνο.

0: Επιστρέψαμε πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Radio City Park εδώ στο Launceston. Να πω σε αυτό το σημείο σε δύο ζευγάρια στα μέρη μου που παντρεύτηκαν, στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καπότη και τη σύζυγό του τη Βάσια, να ζήσετε όλα τα καλά.
1: Να ζήσετε, παιδιά.
0: Και στο φίλο μου τον Βλάση τον Τζακάλι με τη Μαρκέλα, να ζήσετε. Παντρεύτηκαν χτες το βράδυ τα παιδιά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Χαμός, από ό,τι είδα στα stories έγινε χαμός.
2: Ωραία.
0: Πάντα γίνεται χαμός.
2: Να ζήσουν, να ζήσουν.
1: Να ζήσουν, όλα να ζήσουν. Πάμε Στέλιος Ρόκος, 40 κύματα.
2: Πώ 40 κύματα.
1: Οχ. Τι έγινε.
0: Άλλη ήταν να κάνω.
1: Κάτσε να τελειώσω. Πάμε.

0: Συνεχίζουμε Δέσποινα Βανδύ γυρίσματα. Δεν βάλαμε καθόλου δεσποινάκι σήμερα.
1: Τι βάζω τώρα.
0: Να την.
1: Έτσι.
0: Και δυνατά.

0: Γεια σας φίλοι μας. Ελπίζουμε να περνάτε καλά όπως και εμείς εδώ.
1: Πολύ σκληρά τα λέω.
2: Όπω, ναι, πολύ σκληρά.
1: Αφού με ψαρώνει όλες ώρες.
3: Γεια σας φίλοι μας. Και ευχόμαστε να είσαστε όλοι καλά.
1: Η εμπειρία χρόνων.
0: Για τυχόν αφιερώσεις, παραγγελίες, παρακαλείστε να μας ειδοποιείτε πριν την ημέρα της εκπομπής. Για το δικό σας καλό, βέβαια.
1: Ναι. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στη σελίδα στο Facebook Hellenic Radio Show Launch System.
2: Να εξηγήσουμε στους ακροετές ότι έχουμε ανοίξει τώρα μια καινούργια σελίδα, το Hellenic Radio Show. Και προσπαθούμε τώρα να βάλουμε όσους έχουμε στα δικά μας τα προσωπικά τα τηλέφωνα, να τους βάλουμε όλους στο Hellenic για να είμαστε μία οικογένεια.
1: Ναι, να κάνετε όλοι ένα subscribe στο Hellenic Radio Show Launch System.
2: Και να το κάνετε share, να κάνετε ό,τι μπορείτε για να μαζέψουμε κόσμο, για να έχουμε μεγάλη εμπορία.
1: Να κάνουμε το live από εκεί, στο ίντερνετ.
2: Στο ίντερνετ. Τι άλλα έχουμε να πούμε.
0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Ποιο είναι?
1: Να μην πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πες κάτι άλλο.
0: Τι άλλο να πω.
2: Έχουμε αρκετά.
0: Πώς πέρασε σήμερα, Πανάγο, καλά.
1: Καλά πέρασε, εντάξει. Ξεκουράστηκα λίγο.
0: Είναι long weekend εδώ. Είναι αργία τρεις ημέρες εδώ. Περνάμε καλά.
2: Ναι.
0: Αύριο δουλειά πάλι.
2: Πάλι δουλειά. Εγώ θα πάω τώρα στο μεγαλύτερο τραγούδι. Το ξέρω, το παίξαμε λίγο πριν λίγο καιρό, αλλά πολύ μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει.
2: Χτυπάνε καμπάνες. Θα δούμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Κωνσταντίνος Αργυρός, για την ξαδέρφη μου τη Βάσο αυτό το τραγούδι.
0: Έλα Κωνσταντίνε.

0: Παιδιά, ήρθε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα.
1: Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι σε όλους τους ακροατές μας. Χωρίς αυτούς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σε εσάς, παιδιά, ένα πάλι μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε πάλι μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Στους φίλους μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας άκουσαν. Ελπίζουμε να πέρασαν ωραία.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα εδώ στην κονσόλα του ήχου που μας ταξιδεύει με τις επιλογές του.
0: Όλη μου την καρδιά.
2: Θα είμαστε και πάλι μαζί τη μεθεπόμενη Πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς.
0: Ακριβώς.
2: Από τον ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio.
0: Σας λέμε καληνύχτα.
1: Την μεθεπόμενη Πέμπτη, 25 του μηνός.
2: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα.
2: Ως τότε να είστε όλοι καλά.
0: Μικρή μου μέλισσα.
1: Για λίγο με ένα τραγουδάκι του Κώστα τον πηγαίνει.